0: παρακαλά. Πουλετούκετα, κρακ.
1: Papa loves mambo.
2: Esto es La Hora Maldini.